0: και ένα σούπερ μαγιά. Μην παρεμβεί.
1: Μαγιά FM.
2: Σμιλάν λαπάν.
3: Μαγιά FM. Νούμερο μαντάν. Τακούτ γκάλαου. Μαου σεφ νούμερ online shop. Τακούτ μπλάντζα τέρους. Χωχ. Κιμάνα ντόγκ. Σεφ νούμερ μαγιά αγιά δε. 08 77 70 98 98. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
4: Maya F.